0: Πάρα πολύ κρυμμένα.
1: Το έχουμε!

μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Φόρια φυσάει στο αϊβαλί, άφρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρβάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρας.

στα δέντρα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για να μείνει.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με την μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους της πολυκατοικίας. Οι 18 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο βραχιονοφόρο όχημα απεγκλώβησαν αρκετά άτομα από το κτίριο. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τη διαρροή φυσικού αερίου να εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στην Gloucestershire, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Με 1-0 επικράτησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας εκτός έδρας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Και στη στεριά δεν ταξιδεύουμε πια. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, είναι ότι δεν φτάνει η βενζίνη. Γιατί βλέπω ότι μειώνονται οι μετακινήσεις λόγω της αύξησης της τιμής. Αυτός ο βουλευτής, ο διάσημος, έγινε διάσημος με τις δηλώσεις του που είπε ότι εγώ βλέπω τη Συγρού γεμάτη, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα φουλάρετε, άρα κυκλοφορείτε, άρα έχετε λεφτά. Λίγο πρέπει να το ξανασκεφτεί τώρα, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι μειώνουμε μετακινήσεις ακριβώς γιατί είναι πανάκριβη η βενζίνη. Πώς το λένε αυτόν, ξεχνά, κουρκουμπίνας, δεν έχει σημασία. Αυτός τώρα θα βγει και θα πει: βλέπω τη Βύση και ήταν γεμάτη. Άρα έχετε λεφτά. Πώς πηγαίνετε στη Βύση, είναι τέτοιος. Καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στην 28η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026. Εντάξει, έχουμε από κάπου να κρατιόμαστε. Πάντα ο αθλητισμός θα μας κρατάει, αν τα άλλα δεν πηγαίνουν καλά. Είδατε χθες η εθνική από το πουθενά, τάκ, έριξε ένα γκολάκι μέσα στη Γερμανία. Την ενικήσαμε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Πανηγύρισε η ομογένεια, 6.000 κόσμος ήταν μέσα στο στάδιο, Έλληνες και φώναζαν. Και είναι ωραίο να δικαιώνεις αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει, έχουν γίνει μετανάστες και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν και να τους δίνεις χαρές. Και βλέπεις ότι η εθνική κάτι γίνεται, κάτι καλό κάνει. Από τον αθλητισμό έρχεται ότι μας έρχεται και κάνουμε χαρές. Είτε από το στίβο, είτε από τα ποδόσφαιρα, είτε από τα μπάσκετ. Από τέτοια πράγματα κρατιόμαστε. Και βγήκε και η Bild πάλι στα χνάρια τα παλιά και είπε ότι χάσαμε για τους Γερμανούς από έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Έτσι μας είπε. Αλλά δεν θα πέσω στο επίπεδο της Bild να πω το γνωστό ανέκδοτο τον Άνος Νάνος, αλλά με μια, τέλος πάντων, δεν θέλω να το ρίξω, είμαστε και έντεχνοι. Όταν ακούτε...

0: γιατί σου εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπαμε τη Λάμψη και τη χαρά της Κίμπερλι και όλο αυτό το επιτελείο μαζί της. Κοιτάζαμε όμως στα αριστερά, κοιτάζαμε το στυλίστα. Έπρεπε να δούμε και στα δεξιά τι είχε. Και στα δεξιά είχε έναν Έλληνα της Διασποράς, έκανε δουλίτσα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21420 και στο alesco.gr.
2: Χαρίτωνα που εορτάζει σήμερα, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο.

0: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Σήμερα λοιπόν είναι προφή του Βαρούχ. Δεν θα βρείτε Βαρούχ εύκολα, παρότι τον έχουμε στο εορτολόγιο. Δεν το δίνει κανείς το όνομα στο παιδί του, οπότε δεν βρίσκεται κιόλας Βαρούχ. Θα βρείτε Χαρίτονα, Χαρίτο, αυτοί εορτάζουν σήμερα. Είναι και Αλφίου και Ζωσίμου και Ευσταθίου και Ρωμαίου και Καλλινίκου, αλλά δεν είναι οι καλές γιορτές, παρότι τα ονόματα είναι γνωστά. Ο Όσιος Χαρίτων ο ομολογητής, ο Αυξέντιος και ο Νεόφυτος, ο Έγκλειστος, ο Εγκύπρο, παρακαλώ, αδερφός Κύπριος ή το Νεόφυτος, εορτάζουν σήμερα. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Λαβρέντιο Ρουίς, προστατεύει Φιλιππινέζικη νεολαία, έχει και τον Βεγκεσλάο. Είναι προστάτης της Τσεχίας ο Βεγκεσλάος. Και η Τσεχία έχει σήμερα μια γιορτή, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον προστάτη της, αλλά είναι η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία. Δεν ξέρω, αυτό είναι λίγο για ψή. Ότι γιορτάζω την κρατική μου υπόσταση ως Τσεχία μέσα στην Τσεχία. Λίγο περίεργη γιορτή, δεν την έχουν όλοι. Να τη χαίρονται. Είναι Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Ωραία ημέρα είναι αυτή. Σαν θεσμός, γιατί ο καφές είναι θεσμός, δεν είναι τυπικά θεσμός. Οι Ελβετοί και οι Γερμανοί είχαν το περιθώριο να το κάνουν. Και είναι και η μέρα κάνε μια ανόητη ερώτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σχολική εκδήλωση και ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές μοιάζουν ανόητες. Από τις ανόητες ερωτήσεις βγαίνουν πολλά. Οι ανόητες ερωτήσεις είναι που κάνουν τη διαφορά. Και συνεντεύξεις, λες να την πω τώρα, αυτό είναι ανόητο, ρε παιδί μου. Και άμα τολμήσεις και την κάνεις την ερώτηση, εκεί είναι όλο το ζουμί. Πάντα η ανόητη ερώτηση, όπως τη θεωρείς εσύ, είναι τελικά και η πιο έξυπνη. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Έχουμε τουρνά και τσακνή μαζί στο Άλσος. Ροκ το ελληνικό. 5 διπλές καθισμένοι με ποτό για την Τρίτη, για αύριο. Νωρίς, στις 8. Δίεση και νόο ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα ή τουρνάς ή τσακνής, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
2: Ξενυχτίσα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Και το τι θα είναι εδώ, αν θα είναι το ένα ή το άλλο, μερικές φορές το διαμορφώνεις μόνος σου. Βλέπω τον Επίτροπο Ενέργειας, έβγαλε ανακοίνωση. Δεν είναι ακριβώς ανακοίνωση, είναι προτροπή. Μην ξοδεύετε πολύ φυσικό αέριο, γιατί δεν θα έχουμε το χειμώνα. Αυτό το λέει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει να περισταλεί η ζήτηση της ενέργειας, γιατί μπορεί να ξεμείνουμε. Είπε, είναι ένα ενδεχόμενο, μην το παίρνετε τη μετρητή, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, οπότε κάντε εικονία. Και γιατί οι αποθηκευτικοί χώροι φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεμάτοι κατά περίπου 70%, κάτω, είναι περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το περσινό επίπεδο. Πέρυσι ήταν στο 82% δηλαδή, %. Που σημαίνει ότι μπορεί να ξεμείνουμε και όλα ως Ευρώπη και να είμαστε με τα σπαρματσέτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ, και μετά να βλέπουμε τη Βενεζουέλα και να λέμε εσείς παιδιά πώς το κάνατε. Πώς ήταν στο Καράκας εκείνη την εποχή. Και όλα αυτά βέβαια τα διαμορφώνεις εσύ. Βλέπουμε ότι η Κίμπερλι είναι δημοσίευμα της Wall Street Journal. Δεν έχει απαντηθεί μέχρι τώρα από την ελληνική κυβέρνηση γιατί την αφορά άμεσα με έναν ομογενή στο πλάι που παλιά κατά τα ξένα μέσα ήταν πολιτής φρούτων και λαχανικών στην Αστόρια, αλλά κατάφερε να ανελιχθεί και να θριαμβεύσει, προωθούσε συμφέροντα εταιρείας στα Βαλκάνια, το αμερικανικό φυσικό αέριο, και μάλιστα στη Ρουμανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπερηφανεύτηκε σε Έλληνα υπουργό και απείλησε κατά κάποιο τρόπο, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα. Η Κίμπερλι, μην τη βλέπετε έτσι χαροποιημένο στη λίστα της. Είπαμε να κοιτάμε και από την άλλη πλευρά τι έχει, όχι μόνο τη λαμπερή πλευρά. Του είπε ότι ρίξαμε την κυβέρνηση εμείς στη Ρουμανία και θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ, να σας ρίξουμε αν δεν μας υπακούσετε δηλαδή. Purify, παλιός. Αλλά ο παλιός έρνηγε και μια σφαλιάρα, δεν ήταν τόσο ευγενικός. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση, πώς. Αν θα διαψεύσει, θα επαληθεύσει, τι θα υποθεί. Γιατί στη Ρουμανία, όντως, παρότι το αρνείται η αντιπολίτευση και λέει όχι, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, η αντιπολίτευση που έριξε την κυβέρνηση, υπήρξε μια συνάντηση πριν από την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης με την Κίμπερλι και το στη λίστα της.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Όμορφα πράγματα. Πάμε για διαφημίσεις.

0: Πίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία.
2: Μίτινγκ.
3: Λογαριασμοί.
2: Συνεργείο.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Ο χρόνος τρέχει. Εσύ όχι. Θες καφέ και σνακ στο παράθυρό σου, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου? Delcaro Drive-Thru. Εύκολα, γρήγορα, χαλαρά. Χαϊδάρι, Παιανία, Μανίδη. Και τώρα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Γιάννης Κότσιρας. Έχουμε προσκλήσεις και για τον Γιάννη Κότσιρα για το ΒΕΑ και έχουμε 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Φτιάχνει ο καιρός. Από το Σαββατοκύριακο της έντονης βροχής δεν θα το ζήσουμε πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται. Δεν θα το ξαναζήσουμε δηλαδή. Φτιάχνει ο καιρός και ανεβαίνει και λίγο θερμοκρασία, αλλά είναι με τη ζακέτα πια. Είναι μέχρι 25 βαθμούς. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας θέλουμε εδώ. Γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα, 28 ημέρα του Σεπτεμβρίου, είπαμε σήμερα. Αρχίζουν και τα προβλήματα ως Δευτέρα, κλασική κυκλοφοριακά. Τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού μετά την Αττική Οδό. Αναδιαστήματα μέχρι το Περιστέρι και μετά λίγο πριν την Καβάλας πάλι ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο από την Καβάλας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, έξοδος Αθηνών Κορίνθου, Σιγρού προς Αθήνα και μπροστά στο Παναθηναϊκό πηγαίνοντας για το πρώην Χίλτον και εκεί. Όπως και η λεωφόρος Βουλιαγμένης προς τον Άγιο Δημήτριο. Στο ύψος του Δίρονα κάπου εκεί είναι το πρόβλημα, αλλά και η παραλία εκεί έχει πρόβλημα και έχει πρόβλημα προς την Γλυφάδα μετά την ΕΔΕΜ, ίσως κάτι να έχει συμβεί εκεί γιατί δεν το συνηθίζει αυτήν την ώρα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, θα ο φίλος του Μάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3, μια ωραία είδηση του Σαββατοκύριακου μέσα στα πολλά έτσι που μας σόκαναν, δεν υπάρχει κάτι να σε σοκάρει πια, τα περιμένεις όλα όπως αυτό στην πλάκα. Με τους 6 νεκρούς, 6 νεκροί άνθρωποι από μια έκρηξη σε ένα Airbnb και βγαίνει ο κύριος Λέκας, ο επικεφαλής του ΑΣΠ και λέει δεν είχε καν, κάτι είχαν κάνει από μέσα και δεν είχε καν φέροντες οργανισμούς στο κτίριο. Δηλαδή ήταν έτοιμο να πέσει και έπεσε με την έκρηξη. Και αυτό ήταν και Airbnb, ήταν και τα πάντα μέσα και λες πού είναι η έλεγχη πάλι, αλλά δεν είναι ερωτήματα τώρα να τα θέτουμε κάθε φορά να προβληματίζουμε, ότι είμαστε λίγο στο φλού, στο πάμε και όπου βγει σε κάθε τομέα. Στο Ηράκλειο έβρεξε πολύ χθες και πέσαν δύο μπαλκόνια και από τύχη δεν είχε κόσμο να περνάει από κάτω. Σε ξεχωριστές περιπτώσεις, όχι το ένα κάτω από το άλλο, σε άλλες κρατικές, άλλες διευθύνσεις, φύγαν δύο μπαλκόνια από πάνω. Πίσω στο χρόνο να τα δούμε σε λίγο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Να σας σήμερα ας πούμε γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που είχε πει υπήρξα πολύ ευτυχισμένη, πολύ πλούσια, πολύ όμορφη, πολύ λατρεμένη, πολύ διάσημη, αλλά και πολύ δυστυχισμένη παράλληλα.

0: Θέρμανση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σας έχουμε και ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Έχει τίτλο «Το Puzzle» και είναι του Χέρικ Φέξιους. Είναι διάσημο συγγραφέα αστυνομική λογοτεχνία, θρίλερ κτλ. Κυκλοφορεί από τι εκδόσει Μετέχμιο το Puzzle και σα έχουμε τρία αντίτυπα. Δίεση και νόμο ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.

0: Να, μια πολύ ωραία ιστορία που έχει να κάνει με το Σπάρταθλον, τον αγώνα δρόμου, υπερμαραθώνιο δηλαδή, στα Χνάρια του Φιδιππίδη. Και έγινε το Σάββατο το Σπάρταθλον, το λέγαμε την Παρασκευή, θα κλείσουν δρόμοι και τα λοιπά, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Και αυτό που βγήκε, το ωραίο που βγήκε μέσα από αυτό το φετινό αγώνα, είναι ένα σκυλάκι που ακολούθησε αθλητή 100 χιλιόμετρα και τερμάτισε μαζί του. Για 100 χιλιόμετρα τον ακολουθούσε και στον τερματισμό ήταν μαζί. Βλέπω και φωτογραφία, ένα πολύ γλυκό σκυλάκι. Φανταστείτε τώρα την ανάγκη του σκυλιού να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του. Οπότε διαβάζω, μου το έδωσε η Κατερίνα, ότι είχε εξέλιξη. Έλεγε ότι πρέπει να το υιοθετήσει, δεν μπορεί να το αφήσει έτσι, να το πάρει, κάνει δηλαδή, να το πάρει στο σπίτι. Όντως ο αθλητής ανέβασε, είναι ο Γιώργος Λογοθέτης, τερμάτισε πέμπτος μαζί με το σκύλο. Ανέβασε post που λέει ότι το πήγα στον κτηνίατρο, ένα φίλο μου κτηνίατρο, και θα το πάρω στο σπίτι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν γίνεται να τα αφήσεις αυτό το ζώο που σε έχει υιοθετήσει. Δεν το έχει υιοθετήσει. Σε έχει υιοθετήσει εκείνο και το ακολουθείς. Δεν σε ακολουθεί.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ

0: Λέγαμε λοιπόν για τον Άτοκο, αυτή την νησίδα όπου μερικές φορές στη διάρκεια του καλοκαιριού έβγαιναν φωτογραφίες με τα αγριογούρνα να έχουν κατέβει στην παραλία, να κολυμπάνε δίπλα στους λόμενους. Κάποιοι φαίνεται το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και είπαν: ελάτε να κάνουμε αγριογούρνο τουρισμό. Και στέλνουν τους τουρίστες πακέτο να πάνε να κολυμπήσουν μαζί με τα αγριογούρνα στην νησίδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με καταγγελίες οικολογικών οργανώσεων, οι προπέλες των σκαφών να τραυματίζουν τα ζώα και μετά να μην έχουν καμία περίθαλψη, να τα αφήνουν και να φεύγουν. Και έχει γίνει καταγγελία από τις φιλοζωικές για αυτό το πράγμα. Ενώ εδώ στο Χαλάνδρη, σε κτηνιατρική κλινική, άνοιξε το πρώτο εκκλησάκι για τον Άγιο Μόδεστο, που είναι ο προστάτης των ζώων. Και στην πρώτη λειτουργία φωνάξανε τον κόσμο να πάει με τα σκυλιά του και τα γατιά του και ό,τι διαθέτει, τέλος πάντων. Και έχουμε το πρώτο εκκλησάκι προστάτη Αγίου των Ζώων στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι. Εγώ δεν θα πήγαινα. Θα έλεγα, παιδιά, δεν μπορώ. Γιατί στέλνουν δύο πάντα, η Κίνα τώρα που πήγε, ο Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάντησε τον Τραμπ, του είπε: θα σου φέρω και δύο πάντα μαζί. Και στείλανε δύο πάντα να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η διπλωματία των πάντα. Είναι πολύ γνωστή η διπλωματία κινέζικη, γιατί την αποκλειστικά, ας πούμε, το copyright στα πάντα το έχουν οι Κινέζοι. Και τα στέλνουν υπό την μέρημνα της Κίνας. Πηγαίνει και προσωπικό εκεί, εκπαιδεύει κτλ. Και τα παίρνουν όποτε θέλουν πίσω. Μα χαλάσουν οι σκέψεις, σου λέει: φέρε τα πάντα πίσω. Πώς εσύ λες, φέρε το αυτοκίνητο, φέρε την μπρίκα, φέρε τα πάντα. Στείλανε δύο. Δεν ξέρω πόσο καλά θα περάσουν με τον Ντόναλντ εκεί. Δεν είναι εποχές να πηγαίνεις να τον βρίσκεις. Αλλά πήγανε, θα τα έχουν σε ένα ζωολογικό κήπο και εκπαιδεύτηκε κοινό και κριτική για να τα φροντίζουν, δηλαδή staff, μέλη του καταφυγίου εκπαιδεύτηκαν πάνω στη συμπεριφορά των πάντα και πώς θα τα... Το πάντα δεν θέλει, είναι και πολύ αργό, κάθεται ανάσκελα, ξαπλώνει και το χαϊδεύει στην κυλίτσα, δεν θέλει πολλά πράγματα, δεν θέλει πολλή εκπαίδευση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα. Βλέπω τις φωτογραφίες από την επίσκεψη του Ποντίφικα στο Παρίσι και στη Γαλλία, όπου έγινε χαμός. 800.000 κόσμου μάζεψε, γέμισε τους δρόμους του Παρισιού. Ο Πάπας δεν έχει καταφέρει κανένας. Ο Πάπας στο Παρίσι και αναβήσει στο ΑΚΑ. Και είδα ότι έβαλε παπάδες στους δρόμους. Αυτό είναι πολύ ωραίο έβριμα. Θρησκευτικό, έβαλε παπάδες και εξομολογούσαν τους Γάλλους και τις Γαλλίδες. Ήταν στις γωνίες, στις στοές, καθόταν στην άκρη ο Πάπας και περίμενε τον αμαρτωλό. Και πήγαιναν πολύ αμαρτωλοί. Είναι ωραίο αυτό να το κάνουμε και εδώ. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί ο δικός μας ο προκαθήμενος, αλλά είναι πολύ ωραίο να γίνει κάποια στιγμή να τα βγάζουμε από πάνω μας. Μην τα δίνουμε όλα στον ψή, να τα δώσουμε και στον παπά. Να είναι. Εν τω μεταξύ, οι παπάδες εκεί, ξέρετε, δεν είναι και βαριά ντυμένοι ιερατικά, είναι λίγο πιο ανάλαφρα, σαν το θέμα και οργαντά. Στο εξομολογητήριο. Και είδα μια Γαλλίδα, ωραιοτάτη, η Γαλλής, και του τα έλεγε του παπά. Ο παπάς είχε λίγο βγει έξω από τα ρούχα του τα ιερατικά. Ήταν λίγο σαν να άκουγε, ποιος ξέρει τι του είπε. Έχουμε πολλές αμαρτίες, έχουμε πράγμα να δώσουμε και είναι ωραίο να το υιοθετήσουμε. Το έκαναν πρώτα οι Καθολικοί, δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα. Καλά να είμαστε. Πάμε για το γλυκό break της ημέρας τώρα, γιατί όταν ψάχνεις κάτι να σε γλυκάνει μέσα στη μέρα, συνήθως δεν θα είναι και νόστιμο, να είναι και ποιοτικό. Λαδοκούλουρα μάνα τσατσαρονάκι. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχουν φυσικές πρώτες ύλες και σου δίνουν αυτό που χρειάζεσαι, δηλαδή μια πλούσια αυθεντική γεύση. Αυτό που ψάχνεις και το πολύ εξυπηρετικό είναι ότι έρχονται σε συσκευασία που ξανακλίνει. Οπότε τα έχεις μαζί σου μέχρι τα τελευταία τρίματα για να είναι πάντα φρέσκα και τραγανά.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στην οδό Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Οι πυροσβέστες εκένωσαν τα διαμερίσματα, το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός και μεγάλες ζημιές υπέστησαν και τα διαμερίσματα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τη διαρροή φυσικού αερίου να εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στο Gloucestershire, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Με 1-0 επικράτησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας εκτός έδρας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι καλή εβδομάδα, 28η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Στα 4 λεπτά μετά από τις 8 είμαστε και είναι Δευτέρα και του φαίνεται κιόλας κυκλοφοριακά, δηλαδή θα το βρείτε έξω, μπροστά σας θα το βρείτε και είναι και παρεξηγήσιμη ποια κυκλοφορία. Θες να την πεις και λες κάτσε μην μπουν μια χαρά κυκλοφορείτε, αλλά θα την πω. Άσχετα που πηγαίνεις, άσχετα που τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν τα χάλια τους, εξυγχρονίζονται και εξυγχρονισμό δεν βλέπουμε και λιγότερα δρομολόγια βλέπουμε, αλλά όλα είναι στο πλαίσιο του να πετάξουμε τον μπαλάκι. Άνοδος Κηφισού από την Καβάλας μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο αναδιαστήματα, η Αττική Οδός Φόρτωσε νωρίς από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση, η έξοδος Αθηνών Κονίδου πρωινή κλασική εικόνα και η παραλιακή από τον Πειραιά μέχρι και το λιμάνι, αλλά και από το Φλίσβο μέχρι και περίπου Αργυρούπολη. Και το λέγαμε το πρωί, επειδή δεν συνηθίζει αυτή την ώρα να έχει κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, ίσως κάτι να έχει συμβεί. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Είναι και η μικρή μεγάλη χαρά που πήραμε από την νίκη της Εθνικής μέσα στη Γερμανία, η πρώτη στην ιστορία. Είχαμε δώσει πόσους, 11 αγώνες και είχαμε 7 ήττες, 3 ισοπαλίες. Και κάναμε την πρώτη μας νίκη και ήταν για τον περίεργο θεσμό, το Nations League. Και μας ανέβασε, μπορείς να πεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι από αυτά τα μικρά που σε ανεβάζουν πολύ. Δεν έχουμε και μεγάλα να ανέβουμε. Βλέπετε, οι Γερμανοί όμως έχουν αυτό να σε εκδικηθούν. Το έχουν. Θα σου πάρουν τη χαρά πίσω. Γιατί αυτοί ανακοίνωσαν μέτρα για τη βενζίνη. 17 λεπτά κάτω. Και παράλληλα, κι άλλα μέτρα επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις η γερμανική κυβέρνηση. Επιβολή πλαφών στις τιμές από το 2027. Η γερμανική κυβέρνηση όντως σου λέει δεν έχουμε το περιθώριο να ρωτήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τι γίνεται, περιμένετε λίγο, καλά τα πράγματα, δεν ζορίζεστε, το είπε και ο Κουλκουμπίνας πως το λένε, οπότε πηγαίνετε σιγά σιγά και θα το δούμε. Τετάρτη θα ανακοινώσουμε τα πρώτα και άμα είναι θα σας πούμε μετά, γιατί δεν έχουμε τα περιθώρια. Έχουμε χτίσει ένα προϋπολογισμό δηλαδή πάνω στο φόρο στη βενζίνη, τον υπερβολικό φόρο. Οπότε σου λέει θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός που τον χτίσαμε πάνω στην κατανάλωση της βενζίνης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και στους πολύ υπέρογκους φόρους της βενζίνης που είναι φόρος πάνω στο φόρο και ξαναφόρος και υπάρχουν και περισσότερα έσοδα από το φόρο. Βέβαια τώρα έχει πέσει η κατανάλωση και υπάρχει μια μικρή υστέρηση εσόδων σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται. Άρα κάτι δεν πάει καλά γενικώς.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Για το πρόβλημα στην παραλιακή προσγλυφάδα μου γράφει εδώ Ελένη και ευχαριστώ πολύ ότι είναι κλειστή αλήμα από την παραλιακή.

0: Πρέπει να πω ότι έχουμε κριτική από ακροατές και μου έχουν στείλει και μηνύματα για αυτή τη διαφήμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης, αυτή την ωραία διαφήμιση για τους ετούντες άσυλο και την πολιτική της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση κτλ. Και πρέπει να μεταφέρω εγώ την κριτική που πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση κτλ. Και πρέπει να μεταφέρω εγώ την κριτική που γίνεται για αυτή την, για αυτό το μήνυμα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Επειδή έλεγε πριν ο Μητροπάνος στη Ρόζα για το κομπιούτερ και τους αριθμούς, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, τον καταλαβαίνω απόλυτα τι θέλει να πει στο τραγούδι του Μικρούτσικου. Η δαπάνη των οικοκυριών για αγορές κατά το έτος 2025 ανήλθε στις 21.842,4 ευρώ. Το 24 ήταν 20.694,48. Ας αφήσουμε τις υποδιαστολές, θα πιάσουμε το μεγάλο κομμάτι. Αλλά βλέπετε είναι ένα χιλιάρικο παραπάνω. Παράλληλα, αυτές οι δαπάνες δεν βγαίνουν με το μέσο εισόδημα. Είναι πάνω από το μέσο εισόδημα και είναι ένα θαύμα πώς κρατιόμαστε. Και κάποιοι θα πούν για μαύρα χρήματα κτλ. Ότι κινείται η παραοικονομία και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά αυτή είναι η μέση δαπάνη. Αυτά είναι τα χρειώδη δηλαδή για να βγούμε. Σε ένα κόστος ζωής που αυξάνει συνεχώς. Και αυτά τα ποσά ίσως να είναι και διαιρεμένα στη μέση, δηλαδή πλούσιοι, φτωχοί το ένα, πώς είναι η μέση, δαπάνη τόσο, 21.000 και κάτι. Σύμφωνα με την Ελστάτ, εδώ είναι το ζουμί, οι δαπάνες του 20% του φτωχότερου τμήματος του πληθυσμού για τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές απορροφούν το 60,7% των μηνιαίων δαπανών. Στους πλούσιους το 41%. Εδώ είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Και επίσης, οι Έλληνες που αγοράζουν σπίτια δεν τα παίρνουν με δάνειο, τα παίρνουν λέει με μετρητά. Τώρα, πάλι κάποιοι θα πούν για παραοικονομία, ίσως είναι αποταμιεύσεις, η οικογένεια που τσοντάρει όλοι μαζί να πάρει ο γιος, η κόρη κτλ. Πάντως, θα μου πεις, δεν δίνουν και οι τράπεζες πια. Είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια για να πάρεις ένα δάνειο. Οπότε, ό,τι πάρεις, πρέπει να δούμε βέβαια και το ποσοστό των Ελλήνων που αγοράζουν σπίτια και σε τι κατάσταση είναι η αγορά των ακινήτων από την ελληνική πλευρά, όχι την πλευρά της Golden Visa και των διαφόρων ξένων που έρχονται και αγοράζουν. Λέμε για την εγχώρια αγορά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Άλσος, Τουρνάς και Τσακνής μαζί, 5 διπλές για αύριο, καθισμένοι με ποτό. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Τουρνάς ή Τσακνής και αποστολή στο 54301.

0: Αλλά τα κομπιούτερ και οι αριθμοί μπορεί να μην λένε πάντα την αλήθεια. Περιγράφουν όμως μια κατάσταση πολλές φορές που είναι πραγματικότητα και είναι σοκαριστική, και απλά έχουμε συνηθίσει τα σοκ το ένα μετά το άλλο. Η ποσότητα των ερυπείων στη Γάζα, από ό,τι έκανε εκεί, από το θάνατο που σκόρπισε ο Ισραηλινός στρατός, είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που δημιουργήθηκε σε όλους τους πολέμους παγκοσμίως τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτό λέει ο ΟΗΕ, και σύμφωνα με τον οργανισμό η απομάκρυνση των ερυπείων μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον 7 ως 10 χρόνια και να κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια, και ο μηχανικός του ΟΗΕ Αχμέντα Λιάν, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής, είπε ότι η απομάκρυνση θα χρειαστεί πολλά χρόνια, και είπε χαρακτηριστικά: «Νιώθω σαν να κρατάμε ένα κουτάλι και να προσπαθούμε να διάσουμε τη θάλασσα». Και δεν είναι μόνο το μέγεθος των ερυπείων, τα τέλειωτα ερείπια στη Γάζα. Η επιχείρηση, είπε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, γιατί ανάμεσα στα ερείπια υπάρχουν μη εκραγέννητα πυρομαχικά, αμύαντος, ασταθή κτίρια, και παράλληλα παραμένουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, κάτω από τα ερείπια 8 με 10 χιλιάδες σωροί. Δίες 101,3 πρωινό Δευτέρας, εδώ μαζί μας και το Μάνα Τσατσαρονάκη, Λαδοκούλουρα. Έχουν αυτή την αυθεντική κριτική γεύση που ξεχωρίζει από την πρώτη μπουκιά. Έχουν φτιάχνονται δηλαδή από εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, φυσικές πρωτεσίλες και στοιχεία που μας θυμίζουν τις παραδοσιακές κριτικές γεύσεις, όπως ο φυσικός χυμός πορτοκαλιού και η κανέλα. Έχει τρεις γεύσεις, πορτοκάλι, κανέλα, χωρίς ζάχαρη και χαρούπι, με την ίδια κριτική ταυτότητα. Και εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova More, για να μην μείνετε καθόλου χωρίς ίντερνετ, ούτε λεπτό, ούτε στιγμή, ούτε καμιά γωνιά του σπιτιού. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Έχεις το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, έχεις και το Ultra Go Wi-Fi, απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Υπάρχει και. Να δώσουμε και διαφορά tips έτσι. Τη καθημερινότητα, μην ασχολούμαστε μόνο με τα μεγάλα, τα μικρά είναι που κάνουν τη διαφορά. Γιατί βγήκαν ειδικοί και είπαν πώς θα καταλάβεις ότι πας για το διαζύγιο. Και είναι πολύ χρηστικό το tip, είναι όντως τη καθημερινότητα και μπορεί να βοηθήσει. Να καταλάβεις δηλαδή. Γιατί είπαν οι ειδικοί ότι όταν ο άντρας πηγαίνει πολύ στην τουαλέτα, είναι ένα σημάδι και κάθεται και πολύ. Τώρα με τα smartphone, ποιος δεν κάθεται πολύ, είναι η αλήθεια. Σταμάτα, ρε, κάθεσαι κανένα 2 ώρες μέσα. Γιατί σε βλέπω πολύ. Ναι, έτοιμο είσαι και εσύ, δεν ξέρω, να σε προσέξει η Βασιλεία λίγο. Αλλά λένε οι ειδικοί, και γυναίκα το έγραψε, είναι η συγγραφέα του βιβλίου Το Διαζύγιο Συμβαίνει. Καλά, και αυτή το. Πώς το λένε. Το κάνει πολύ Το Διαζύγιο Συμβαίνει. Βάλε ένα ερωτηματικό. Το Διαζύγιο Συμβαίνει, μην είσαι σίγουρη γιατί προδιαθέτεις. Είπε ότι. Όπου και να πάει ο άνδρας, δηλαδή κατέβει στο υπόγειο, να πεταχτεί για τσιγάρα, κάτι, μπορείς να το φωνάξεις να έρθει, να του πεις έλα, δώσε, χρειάζομαι. Στην τουαλέτα δεν μπορείς να επέμβεις. Οπότε λέει εκεί κάνει ό,τι είναι να κάνει και τη γυναίκα του το κάνει μέσα στην τουαλέτα, δεν κατάλαβα. Γιατί το. Είναι λίγο σεξιστικό, θα το πω, από την ανάποδη. Αν φοράει ακουστικά, λέει μπορείς να τα βγάλεις. Να του πεις ένα χόμπι μπορείς να το διαπραγματευτείς. Αν κατέβει στον καράζ να φτιάξει τα μάξα, του πεις έλα, πάνω σε θέλω. Τρίψ το τυρί. Αλλά όταν πάει στην τουαλέτα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι αυτός και το κινητό του και τέλος πάντων και ό,τι κάνει εκεί μέσα. Εκεί μπορεί να κάνει οτιδήποτε και αν όσο πιο πολλή ώρα κάθεται, τόσο περισσότερο να ξέρετε ότι κινδυνεύει η σχέση. Αυτό. Θες να πω και όνομα, την ψάξεις, γιατί σε βλέπω έχεις πολλές αντιρρήσεις για το αντικείμενο. Η Ολίβια Νόουελ το είπε, ψάξτε. Δεν το παίρνω και πολύ σοβαρά. Έχω και εγώ τις αντιρρήσεις μου. Ναι, μην κρίνεις τους επιστήμονες. Κάθεσαι από μια κονσόλα στο χέρι και κρίνεις τους επιστήμονες. Κάτσε να δώσουμε και Βεάκιο, Γιάννης Κότσιρας, 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και το mail σας εδώ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail, Κότσιρας, αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το πρωινό σου
10: το καλύτερο.
9: Το απογευματινό σου break
11: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
9: το καλύτερο.
11: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
9: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Διέση 101,3.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Μικροσεμινάρια μάθησης. Τρία διαδικτυακά σεμινάρια για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Εισαγωγή στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Πώς να κάνετε μια αποτελεσματική παρουσίαση. Εισαγωγή στο YouTube Marketing. Αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες και πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις στο δικό σας πρόγραμμα στο mathesis.cup.gr. Mathesis. Ένα τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Εδώ DS 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα και έτσι να ρίξουμε μια ματιά, γιατί είναι η Δευτέρα είναι παραδοσιακά δύσκολη κυκλοφοριακά. Είχαμε και το πρόβλημα στην Παραλιακή. Μας είπε Ελένη ότι εκεί έχει κλείσει η Αλή μου, δεν ξέρουμε το λόγο. Είχε κλείσει νωρίτερα, το πρόβλημα παραμένει και είναι και πολύ έντονο. Και το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από τη Σιγρού, όπως πηγαίνεις για Γλυφάδα, από το παλιό υποδρόμιο και φτάνει μέχρι και μετά τη λεωφόρο Αλίμου, κάπου εκεί. Τι έχει εκεί στη λεωφόρο, δεν τα ξέρω κιόλα τα νότια. Θα μου πει έναν ουρανοξύστη έχει τώρα. Το θυμάμαι εγώ από παλιά, το θυμάμαι, δεν τον είχε. Τώρα και στην άλλη πλευρά, δηλαδή προς Αθήνα, πάλι από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και την λεωφόρο Ελευθερίας. Και συνεχίζει. Και γενικά η παραλιακή είναι πολύ δύσκολη και είναι η έκπληξη της ημέρας, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει προς Γλυφάδα. Τα άλλα είναι τα κλασικά, άνοδος, κάθοδος Κηφισού, η Αττική Οδός, μεγάλο το πρόβλημα και εκεί, από το Ζεφύρι πριν από τη Φιλής μέχρι και το Γαλάτσι, μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο, και από την άλλη πλευρά λιγότερο από Αγία Παρασκευή, Ανθούσα και Γέρακα. Αυτά κυρίως αυτήν την ώρα. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30

0: Νίκας Αμποφίλιο. Όλα τέλεια.
1: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Έχουμε νεότερα για την παραλιακή, για το τι συμβαίνει εκεί και ευχαριστούμε πολύ την Άννα που επικοινώνησε με την Κατερίνα και μας το μετέφερε. Η παραλιακή έχει πρόβλημα γιατί στην Αλίμου έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό. Πριν μας είχε πει η Ελένη ότι είχε κλείσει η Αλίμου. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει όλη, αν έχει κλείσει κάποιο ρεύμα στην κατεύθυνση και σε ποια κατεύθυνση. Πάντως το πρόβλημα είναι πολύ έντονο στην παραλιακή. Αυτό κρατάμε. Εδώ μαζί μας και η Zomat Thermosystem. Είναι συστήματα θερμομόνωσης, 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου η Zomat. Όλα τα συστήματα η Zomat Thermosystem έχουν δεκαετή εγγύηση, εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία, έχουν έμπειρη τεχνική υποστήριξη και είναι πάντα στο πλευρό σας. Για να ξέρετε, που τα ξέρετε, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Και αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που εσείς θέλετε. Έχουμε και τουρνά με τσακνί μαζί στο Άλσος. Έχουμε 5 διπλές καθισμένοι με ποτό για αύριο Τρίτη στις 8. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα ή τουρνά ή τσακνί ή και τους δύο ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54301 ροκ το ελληνικό.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε για ειδήσεις στις 9 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Θέση 101,3.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνει την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 9.
0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριώροφου κτηρίου στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός και μεγάλες ζημιές υπέστησαν και τα διαμερίσματα, τα οποία εκενώθηκαν από τους πυροσβέστες. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τη διαρροή φυσικού αερίου να εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στο Gloucestershire, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 28η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Στρώνει ο καιρός και αυτή η εβδομάδα μάλλον θα πάει καλύτερα από μετεωρολογικής απόψεως. Δεν θα έχουμε δηλαδή τις βροχές και τα φαινόμενα. Θα υποχωρήσει λίγο το φθινόπωρο και θα έρθει ο ήλιος. Δεν θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Καμιά 25 αριά το πολύ από ό,τι είδα στην Αθήνα. Γιατί βλέπω ότι οι ελάχιστες ανά την Ελλάδα. Γιατί εμείς ζούμε λίγο στον κόσμο του Νότου. Ο Βορράς έχει ήδη τα κρύα του, έχει τις μονοψήφιες, έχει τις μηδενικές, έχει τα χιόνια του. Όχι ο Ευρωπαϊκός Βορράς, ο δικός μας. Το περίφημο Νευροκόπη, το κάτω, γιατί το πάνω είναι στη Βουλγαρία. Εμείς έχουμε το κάτω. Το οχυρό Νευροκοπίου 1,4 βαθμοί. Η Βοβούσα Ιωαννίνων 1,8. Η μιλιά του Μετσόβου, το Μαυρολιθάρι, το Περτούλι, άπαρτα κάστρα χειμωνιάτικα, έχουν κοντά στους 0 βαθμούς και κάπου στα ψηλά, δηλαδή στα Καϊμακτσαλάν, Όλυμπο κλπ. Έχει χιονίσει ήδη. Εμείς είμαστε λίγο πιο ζεστά προς τα εδώ. Πάνω οι άνθρωποι, φανταστείτε τώρα τι γίνεται με το πετρέλαιο σε αυτή τη τιμή και πώς περιμένουν τα μέτρα, τα όποια μέτρα και με τι προβληματισμό αντιμετωπίζουν το χειμώνα που έχει ήδη έρθει εκεί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίζουμε εδώ.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
3: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και ο νεόφυτος γιορτάζει σήμερα, μην τον ξεχάσουμε. Καλά, τον Βαρούχ, δεν νομίζω θα τον βρείτε. Τον αναφέρω όμως και αυτόν, γιατί αναφέρεται και αυτός στο σημερινό εορτολόγιο. Και ο Ηλίας εδώ μου γράφει: μποτιλιαρισμένη Βεϊκό από τη Γαλατσίου μέχρι και την Πεύκη, μέχρι την Πλαπούτα. Όχι την Πεύκη, μέχρι την Πλαπούτα. Το διορτώνει μετά. Λέω και εγώ μέχρι την Πεύκη. Οπότε να ξέρετε ότι και εκεί έχει ένα πρόβλημα εκτός των άλλων, έτσι κι αλλιώς. Δευτέρα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που είχε πολλά γεγονότα, τραγικά κυρίως, δηλαδή αυτό που έγινε στην Πλάκα ήταν ένα τραγικό γεγονός, όπου τώρα αναζητούμε πάλι τις αιτίες, τι έφταξε, γίνονται έρευνες κτλ. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κ. Λέκας, και λέει: είχαν αφαιρέσει από το κτίριο το φέροντα οργανισμό, δηλαδή ό,τι στήριζε, το είχαν αφαιρέσει από μέσα για να το διαμορφώσουν καταλήλως και να δοθεί και για Airbnb. Δεν ξέρω πόσα διαμερίσματα μέσα ήταν Airbnb, αλλά κάποια. Ήταν εκεί, ήταν ένα ζευγάρι μέσα Αμερικανών, θύματα. Η γυναίκα ήταν κέγγυος και ήταν στο μήνα του μέλητος. Είναι πολύ τραγικό όλο αυτό που συνέβη και το ζευγάρι των ηλικιωμένων, βέβαια, που έμενε στο δεύτερο όροφο. Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο πέρασε με κόσμο μαζεμένο στο ΑΚΑ για την αναβίση για τα πόσα χρόνια, 50. Γιατί σε βλέπω, ήσουν ενημερωμένος. Γι' αυτό το σε ρωτάω. Η Άννα Βύση μάζεψε.
1: Είχα απορία αν θα μαζέψει περισσότερους από τους Μετάλλικα.
0: Μάζεψε περισσότερους από τους Μετάλλικα. Η Άννα Βύση μάζεψαν τον κόσμο. Ο Πάπας στο Παρίσι και ο Κουτσούμπας στο Πάρκο Τρίτσι. Αυτοί οι τρεις μάζεψαν κόσμο το Σαββατοκύριακο. Για να δώσουμε και Κότσιρα, Γιάννη Κότσιρα στο Δεάκιο, όπου έχουμε 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το μέλη σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας, αποστολή στο 54301.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε δίεση 101,3.
0: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More, που αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει πολύ γρήγορη. Συνδέστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν θέλετε πατάτε ένα κουμπί και σας παίρνουν εκείνοι.

0: Πάντως, επειδή βλέπω που και πολλοί κριτικοί και γράφουν στο social media, αφήστε τον κόσμο να διασκεδάσει όπως θέλει πραγματικά. Γιατί βλέπεις τώρα με τη συναυλία της Βύσης βγήκαν διάφοροι. Τα social media έχουν δώσει την ευκαιρία σε πολλούς να βγάζουν τα σώψυχά τους, όχι τον καλό εαυτό τους όμως, τον άλλο εαυτό, να κρίνουν τα πάντα κτλ. Ο κόσμος βγαίνει να διασκεδάζει, διασκεδάζει όπως του αρέσει. Βύση είναι μια μεγάλη φωνή, μια πολύ σπουδαία φωνή, πολύ καλή φωνή και γιορτάζει τα 50 της χρόνια. Και τα γιόρτασε με έναν ωραίο τρόπο, τον ευχαριστήθηκε και εντός της βροχής και μέσα στη βροχή, έτσι ήταν και η βροχή, wet party ήταν. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όχι που κατέβαινα από πάνω, γιατί αυτά τα κάνω κι εγώ, δεν είναι τίποτα. Μ' άρεσε που μίλησε με τον 17χρονο εαυτό της, που δούλεψε το AI πολύ. Αλλά για σκέψω όλοι να μπορούσαμε να μιλήσουμε με το 17χρονο εαυτό μας, πόσο άνετοι θα αισθανόμασταν απέναντί του, τι θα του λέγαμε και αν μπορούσε να έχει και ως τεχνητή νοημοσύνη και κριτική σκέψη, τι θα μας έλεγε. Τι θα ακούγαμε δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό. Τι. Ναι, την κλασική θα την έριχνω. Εδώ μαζί μας και Ιζωμάτ, με τα Ιζωμάτ Θερμοσύστημα. Είναι συστήματα 5 αξιόπιστα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημα έχουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. 5 συστήματα για κάθε κτίριο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τουρνάς τσακνής μαζί στο Άλσος. 5 διπλές καθισμένοι με ποτό για αύριο το βράδυ. Δίεση κενό, σημαντική εκπρόσωπη της λεγόμενης ελληνικής ροκ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα ή τσακνής ή τουρνάς ή και τους δύο και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Το πρωινό σου,
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 1.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Μαρίνα Σάτη, καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα. Μερικές φορές μια φωτογραφία είναι αρκετή για να τα πει όλα, γιατί λέγαμε πριν τι θα λέγαμε στο 17χρονο εαυτό μας αν τον ξαναβλέπαμε και μπορούσαμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί του, όπως έκανε η Άννα Βίζη και δημιούργησε έτσι προσδοκίες να ξαναβρούμε τα νιάτα μας. Αλλά βλέπω ότι, ας πούμε, αν ήταν ο 17χρονος εαυτός του Απόστολου Τζιτζικώστα, θα τον αγκάλιζε, του έλεγε μπράβο, με δικαίωσες. Βλέπω φωτογραφία του Τζιτζικώστα με τον πρίγκιπα Χάρη. Μέχρι αυτό το σημείο έχει φτάσει. Είναι στην κατηγορία ποιος είναι αυτός δίπλα στον Τζιτζικώστα, που αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Γιατί λέει κάτι κάνει ο Χάρης ο έκπτωτος, κάτι κάνει με τη βιώσιμη μεταφορά, είναι βιωσίμων μεταφορών, κάτι είναι ο δικός μας, έχει και card visit. Και τον συνάντησε και είπανε μαζί θα φροντίσουμε για τη βιωσιμότητα των μεταφορών και διαφορών άλλων. Δεν έχει σημασία. Η αξία είναι η φωτογραφία. Που θα τη βάλει πίσω από το γραφείο και θα είναι με τον Δούκα του Σάσαξ. Έτσι τον ονομάζει. Δεν ξέρω, ως έκπτωτος δεν είναι τέος Δούκας ή συνεχίζει να είναι Δούκας. Δεν θέλω να μπω σε αυτά. Έχουν πολλά τώρα με το βιβλίο που έβγαλε ο αδερφός του την Νταϊάννα και έχουν άλλες ασχολίες. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Το 480 π.Χ. είχαμε την ναυμαχία της Σαλαμίνας σαν σήμερα. Εμείς καθαρίσαμε τους Πέρσους, όχι τον άλλον τώρα τυραννιέται, με το Θεμιστοκλή. Καταναυμαχίσαμε τον περσικό στόλο στα στενά. Και ήταν ο Ξέρξης απάνω, τι ήθελε κι αυτός, δεν καθόταν σπίτι, παλάτι. Ανέβηκε πάνω εδώ στο όρος Εγάλιο, είναι και ο θρόνος του εκεί. Πήρε τα πασατέμπα και περίμενε. Και περίμενε άλλα που έγιναν.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και σαν σήμερα επίσης, πάνω στο γύρισμα της χιλιετίας, αυτό το Millennium που λέμε, το Millennium, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία γιατί κερδίζει το χρυσό στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς. Ποιος άλλος είναι? Και ο Κομφούκιος το 551 π.Χ. γεννιέται. Δεν ήταν Κομφούκι, τον κάναμε εμείς, τον εξελινίζαμε, τον κάνουμε πιο δικό μας. Κουνκ Φου Τζου ήταν το όνομά του. Που έλεγε μεταξύ άλλων, μη στεναχωριέστε. Κάντε τη δουλειά σας όπως πρέπει και όλα θα πάνε καλά. Αυτό τώρα δεν το λέει φιλόσοφος, το λέει ο εργοδότης, αν πας για αύξηση.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εσύ, 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πριν από λίγο μεταδόθηκε ότι πέθανε και Ελένη Προκοπίου, για όσους δεν τη θυμούνται, μια παλιά ηθοποιός, η Γκιουλινάρ στον Εμμύρη και τον Κακομοίρη, η κόρη του Χρυσού του Παπαγιανόπουλου, στο Ο Γαμπρός μου ο Πρικοθύρας, μια πολύ ωραία ηθοποιός, ωραία γυναίκα, ωραία ηθοποιός, πέθανε στα 87 της.

Μια δικιά μας συναυλία. Μια διαχρονική φωνή, Χάρης Αλεξίου, μια φωνή του σήμερα. Να τα συμβοφίλου για τον Δίες 101,3. Και αυτό το μας έμεινε η ροκιά και μας φάγανε όλα μας τα χρήματα.

0: ειδικές λήψεις για τα social, έχεις διάφορους που μπαίνουν μέσα και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχει, ας πούμε, χτένισμα νύφης 150 με 400. Ένα χτένισμα. Τι τις κάνουν τις νύφες? Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά πάρτε, κάντε μία τα μαλλιά έτσι, πιάστε να κότσω να τελειώνει. Το μακιγιάζ 150 με 400. Οι μπομπονιέρες 1,5 με 5 ή 1, εξαρτάται από την μπομπονιέρα. Το νηφικό, άμα το νοικιάσεις 800 με 2,5 χιλιάρια, αν το νοικιάσεις και δεν παίρνεις ένα γκάπριο να φύγεις. 1.300 με 3,5 χιλιάρικα η αγορά του νηφικού και το βάζεις μια φορά. Θα μου πεις, μπορεί να πάρεις διαζύγιο και το ξαναφορέσεις. Δεν σου λέει κανείς τίποτα.
1: Είναι γρουσουζά.
0: Είναι γρουσουζά. Ναι, ναι. Γιατί δεν πήγε καλά ο πρώτος. Ας μην πάει και ο δεύτερος, δεν πειράζει. Γαμήλια τούρτα 300 με 1.000. Ιβέρες 300 με 800. Wedding planner 800 με 5 χιλιάρικα. Θέλει ο wedding. Ποιον πήρε, τον Όλαν πήρε? Ή το Τσαφούλια. Δεξίωση catering 40 με 121 άτομο. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά. Ένα ταβερνάκι, τα κατσαμπάκια, τσίκι τσίκι και τέλος. Έχει πολλές απαιτήσεις ο γάμος. Κάτι να σου βγει κιόλας. Δεν σου φέρει καν καλό δώρο. Μη σου φέρει την τοστιέρα. Έχεις, μαζεύονται 20-30 τοστιέρες μαζί σε ένα γάμο. Δεν ξέρεις να τις κάνεις και τις χαρίζεις κι εσύ στον επόμενο γάμο.
1: Πηγαίνετε σε ένα δημαρχείο και καθαρίσατε τώρα.
0: Γιατί το δημαρχείο δεν θέλει, μόνο η εκκλησία είναι.
2: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Βλέπω δεν είναι μόνο τον ηφικό που έχει μεγάλο κόστος και είναι λέει ό,τι πιο σημαντικό για την ύφη. Αυτό προσέχει περισσότερο. Ούτε τα, το γαμπρό, ούτε το κουμπάρο, τίποτα. Μόνο τον ηφικό, γιατί κάνει έξοδο στο κοινό. Είναι και τα social τώρα. Υπάρχει κριτική από κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να βγει όσο το δυνατόν πιο τέλεια. Και το γαμπριάτικο κουστούμι όμως δεν είναι φτηνό. Από 400 μέχρι 1200. 1200 να δώσει για ένα. Θα το βάλει μια φορά, μια μέρα. Το φόραγα και στη δουλειά. Έτσι θα έρχομαι. Άμα έπαιρνα τέτοιο κουστούμι. Και υπάρχει και το micro wedding. Είναι μικρογάμος, αλλά προσέξτε τι κάνουν. Θέλουν λέει να τον κάνουν υπερπαραγωγή το γάμο. Είναι νέα τάση αυτή. Αλλά με πολύ κοντινούς ανθρώπους. Δεν θα έρθουν από δευτεροξάδερφο και πέρα, δεν πατάς. Και από μπατζανάκηδες μακριά. Οι πολύ κοντινοί να περάσουν ωραία, να το κάνουν σαν εμπειρία ζωής και να το ευχαριστηθούν. Βέβαια. Δεν μπορείς να μην το καλείς τον άλλον και περιμένεις και τη φρυγανέρα. Δεν θα τη στείλει, πρέπει λίγο να το. Γιατί βλέπω ένα ζευγάρι κάνει δηλώσεις σήμερα, νεόνυμφοι είναι, και λένε ότι είχαν 350 άτομα και τους βγήκε γύρω στα 22 χιλιάρικα ο γάμος. 22 χιλιάρικα, αλλά λέει το ευχαριστηθήκαμε. Βέβαια δεν είχαμε να τα δώσουμε και παίρναμε, δίναμε προκαταβολές στους επαγγελματίες και τους λέγαμε περιμένετε να παντρευτούμε να μας τα σκάσουν, να σας τα σκάσουμε. Όπως συμβαίνει και στο εμπόριο. Εδώ μαζί μας και η Nova More. Αλλάζει την εξυπηρέτηση, γίνεται premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα λύσετε τα θέματά σας και υπάρχει και το Call Me Back στο Nova App. Εκεί δηλαδή πατάς ένα κουμπί και σε εξυπηρετεί υπάλληλο, σε παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Είναι ώρα για Nova και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Επίσης, στην παρέα μας και στην παρέα σας και τα μάνα τσατσαρονάκι, τα λαδοκούλουρα είναι η σίγουρη φιλόξενη επιλογή. Όταν έρχονται οι φίλοι για καφέ, δηλαδή, και θες να βγάλεις κάτι, συνοδευτικό, αυτό είναι το πιο νόστιμο, το πιο ωραίο και το πιο αγνό, γιατί είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο και αγνές πρώτες ύλες. Και έχει τρεις επιλογές: πορτοκάλι, κανέλα, χαρούπι και επιλογή χωρίς ζάχαρη. Οπότε βρίσκει ο καθένας αυτό που του ταιριάζει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ολοκληρώσαμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 10, το Δελτίο Ειδήσεων έρχεται και αμέσως μετά έφυγα Λόνι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θοδωρίδης. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, Εργαστήρι Παραδοσιακών Χωρών Δήμου Δάφνη Σιμητού. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10.
15: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το Έδεμα ανατμήματα. Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται στον άξονα Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων από τον Γκάζι προς τους Στήλους Ολυμπίου Διός λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ νωρίτερα. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού κατά Κουζινού στα Εξάρχεια. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Θεμιστοκλέους από την Ακαδημία έως και την Νικηταρά. Ολόσχερος καταστράφηκε καφετέρια στη Νέα Ιωνία από φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε ισόγειο τριώροφο κτηρίου στην οδό Κασταμονής. Εκενώθηκαν τα διαμερίσματα, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστησαν και οι τρεις όροφοι του κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-δυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είναι ο Benny King, Stand By Me, ένα τραγούδι με την οχελικότητα, αν θέλετε, του φθινοπόρου, διότι φέτος ζούμε φθινόπορο. Και αυτή η αλλαγή του καιρού έχει αλλάξει και τη διάθεση και την ίστα μας και τη δυσκολία να αποχωριστούμε το ζεστό μαξιλαράκι μας, έτσι πάει. Ήπιαμε εδώ την πρώτη γουλιά καφέ, σηκοψιθύρισαμε και τα πρώτα ρεφρέμ, πάμε τώρα για τα επόμενα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλώνη, θα πορευτούμε μαζί σας έως τη μία. Καλημέρα να ξαναπώ και καλή εβδομάδα.
1: Με λεοπάρ δεν περίμενα εδώ ποτέ.
0: Ούτε κι εγώ, αλλά είδες πώς είναι. Είμαι απρόβλεπτη.
1: Αγριογκόμενη.
2: Όταν ακούτε...

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Και Ζεμπέκικο, θα χορέψουμε και ό,τι θέλουμε θα κάνουμε εδώ. Ο Κωστάκης με είπε και άγριο γκόμενα. Λοιπόν, ναι, γιατί έχω ταραχτεί. Έχω ταραχτεί από το Κακομύρισα. Που... Κακομύριδες, πώς το είπε, που ξεστόμησε υπουργός κυβέρνησης. Όσοι γκρινιάζουν, λέει, για την ακρίβεια. Δεν το κάνουν επειδή έχουν κάνει κάτι παξιμάδι για να βγάλουν πέρα το μήνα, αλλά γιατί είναι μίζεροι και κακομύριδες. Τώρα δεν θέλω να τους στεναχωρήσω και στην κυβέρνηση, αλλά με αυτούς τους όρους, οι νοικοκύριδες είναι καμιά 300.000, δεν τους υπολογίζω για παραπάνω στον Γκρις. Και οι υπόλοιποι κακομύριδες με δικαίωμα ψήφου, που σημαίνει ότι την ψήφο αυτών είναι που ζητάνε και με την ψήφο των κακομύριδων είναι που εκλέγονται. Αυτά είχα να πω για να περάσω στα τετριμένα τη κίνηση, έτσι γιατί θέλω και να το βγάλω από μέσα μου. Για εσάς που κινείστε στην Εθνική Οδό, θα δυσκολευτείτε μόλις περάσετε τη Λένορμαν και από τα Σεπόλια ουσιαστικά μέχρι την Αχαρνών. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά, είναι λίγο η Αττική Οδός, όπως βλέπω, πλησιάζοντας τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Η άνοδος της Συγκρού αρκετά ψηλά όμως, λίγο ζωρισμένη Αμαλίας και η Βασιλείος Κωνσταντίνου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτρά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι η Μαρίνα Σπανούση, μία από τις απρόβλεπτες ερμηνείες και ένα τραγούδι που αγαπάς όσα χρόνια και αν περάσουν και την αναβείς, την αγαπάς. Τώρα δεν είναι του ρεπερτορίου μας όλα τα τραγούδια της. Εσάρρωσε όμως, είδα το Σάββατο, κακός χαμός έγινε. Η δυσκολία είναι μετά να φύγεις. Αυτό μου έλεγαν άνθρωποι που βρέθηκαν σε αυτή την συναυλία, πόσοι περίμεναν για να πάρουν τον ηλεκτρικό και να κατέβουν προς τα κάτω. Πάντως να ήταν μία συναυλία υψηλών προδιαγραφών και μπράβο, χρειάζεται να γίνονται και από Έλληνες καλλιτέχνες. Να πούμε μία ακόμη καλημέρα, να υπάρχει να σας ακολουθεί. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Χαρίτονα, ιδιαίτερο και ωραίο όνομα, Όσιος είναι, να ξέρετε, από το Βυζάντιο, μοναχός, ο οποίος αγιοποιήθηκε στη συνέχεια και θεωρείται Όσιος Χαρίτονας ο εξομολογητής. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, διότι σας έχουμε προσκλήσεις για μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη και έχει καλό σκοπό. Αναφέρομαι στη συναυλία Αλληλεγγύης Χωρίς Αποστάσεις, στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, με πολλούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και θα προσθεθούν και άλλοι καλλιτέχνες μέχρι το τέλος. Να πούμε ένα μπράβο, γιατί η συναυλία αυτή αποτελεί την πρώτη μεγάλη δράση για ένα κοινό σκοπό. Κάθε παιδί και κάθε οικογένεια να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υποστήριξη, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που δικαιούνται. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων και μπράβο τους. Αν θέλετε δηλαδή να αγοράσετε και ένα εισιτήριο, κάντε το και αυτό για το καλό. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Κατράκιο, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τους σχολιαστές που κάθε που πλησιάζαμε στο τέρμα σου μετέφεραν, σου δημιουργούσαν αυτή την ατμόσφαιρα. Τώρα το παίρνει ο Τσιόλης, τώρα το δίνει στον Τετέλη. Πολύ χαμός θα γίνει εδώ. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά και σίγουρα θα έχουν άλλον αέρα στον επόμενο αγώνα με την Ολλανδία. 1η του Οκτώβρη εδώ παίζουν στην Ελλάδα. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Και όπως πάντα σε αυτή τη χώρα πάμε από τις χαρές στις λύπες, έτσι γίνεται. Και είναι και μεγάλη στεναχώρια για όλο αυτό που συνέβη εκεί στην Πλάκα και που βρέθηκαν 6 άνθρωποι νεκροί. Οι έρευνες συνεχίζονται για να δουν τι ακριβώς φταίει για όλο αυτό που συνέβη. Φταίει ένας κεντρικός αγωγός αερίου που υπήρχε διαρροή, φταίει κάτι στα διαμερίσματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι γενικότερα το Airbnb έχει προχωρήσει ανεξέλεγκτα και γενικότερα και ανακαινήσεις σπιτιών γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα και σε κάνει να αναρωτιέσαι αν όλα γίνονται όπως πρέπει. Θυμάστε που είχαμε κάποια στιγμή, σας είχαμε πει εδώ για κάποιον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, από το Πολυτεχνείο, ο οποίος έλεγε ότι πια στις ανακαινήσεις των σπιτιών προστίθενται υλικά σε σπίτια που ενδεχομένως να μην μπορούν να τα σηκώσουν.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού κατά Κουζινού στα Εξάρχεια. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Θεμιστοκλέους από την Ακαδημίας μέχρι και την Κυταρά. Ολοσχερός καταστράφηκε καφετέρια στη Νέα Ιωνία από φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στην οδό Κασταμονής. Εκενώθηκαν τα διαμερίσματα, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστησαν και οι τρεις όροφοι του κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, ξεκινούν οι έλεγχοι συστατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Πόσο μεγάλη ανάγκη τα έχουμε τα νέα φτερά. Και ένα σουγκάρι, παρακαλώ. Θα το προσθέσω, αν θέλετε, στο στίχο, να σβήσουμε λίγο τα παλιά. Νοητά πάντα. Να τα θολώσουμε, τέλος πάντων, για να έρθει η ώρα να προχωρήσουμε, να βγούμε στο δρόμο ξανά. Καλημέρα, παρέα. Καλή εβδομάδα σε έχουμε με καλές ειδήσεις. Θα ευχηθώ. Ήλιος ήρθε πάντως μετά την βροχή του Σαββατοκύριακου, έως 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγε αλώνει. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Ταξιδέψαμε πολύ ωραία στο παρελθόν. George Michael και Careless Whisper είναι όλα αυτά τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε εδώ στον DS 101,3 μαζί με την καλημέρα μας. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για κώδικο οδικής κυκλοφορίας, γιατί βλέπω ότι μετά τη Γαλλία και η Ισπανία καθιστά υποχρεωτική τη χρήση γαντιών και κλειστών παπουτσιών για τους ανεβάτες μιας μηχανής. Μιλάμε τώρα και για οδηγό και για συνεπιβάτη. Από την 1η Οκτωβρίου το πρόστιμο μη συμμόρφωσης θα είναι 200 ευρώ με στόχο τη μείωση της σοβαρότητας των τραυματισμών. Εδώ προς ώρας δεν έχουμε βάλει τέτοια πρόβλεψη στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, αν και το βλέπω να έρχεται στον επόμενο. Εδώ η παντόφλα και το δίχαλο πάει σύννεφο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σκάει ο Τζίτζικας έξω. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Σας πάμε θέατρο και σας πάμε Πειραιώς 260, προκειμένου να δείτε το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ. Είναι μια παράσταση που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και έχει δυναμική. Για 5 παραστάσεις λοιπόν θα δοθεί ευκαιρία και σε άλλους να τη δείτε. Στεφανία Γουλιώτη αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστεί, ερμηνεύοντας την Ιζαμπέλα Μόλναρ. Το έργο είναι του Δημήτρη Χατζή, μια προσωπική σκηνική ανάγνωση, στην οποία λογνία συναντά τη κλεπτική, το ζωντανό σώμα και την ύλη. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, γράψετε τη λέξη Ιζαμπέλα, δεν θέλω να γράψετε φωνικό, Ιζαμπέλα γράψτε, όνομα τεπώνυμο, όλο αυτό προωθήστε το στο 54-300. Είναι η προσκλήση, είναι 5, είναι διπλές, είναι για αυτή την 5η ώρα 9 το βράδυ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και μια και το τραγούδι εδώ μιλάει για κανόνες και εξαιρέσεις. Σας έχω δύο πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες που έχουν να κάνουν. Προσέξτε με το πώς κάνουμε τους γύρω μας να μας συμπαθήσουν αμέσως και πώς μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε διάφορα πράγματα. Εδώ μιλά το Harvard, παρακαλώ, και τους ακούμε με προσοχή. Όταν συναντάμε κάποιον για πρώτη φορά, έχουμε μία μηχανία για το τι θα πούμε, πώς θα συμπεριφερθούμε. Το κλειδί είναι να δείξεις ενδιαφέρον κάνοντας μία ερώτηση. Και αν κάνεις και άλλη μία, κερδίζεις τον συνομιλητή σου, διότι νιώθει ότι τον ακούς. Ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω. Οι ερωτήσεις, σύμφωνα με την Alison Brooks, που είναι καθηγήτρια του Harvard, δημιουργούν κατάσταση win-win και δείχνουν καλή συναισθηματική νοημοσύνη. Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology. Και έχουμε και τη δεύτερη έρευνα τώρα, που αν δεις έναν άνθρωπο την ώρα που κουβεντιάζεις να χαμηλώνει το βλέμμα, δεν σημαίνει ντροπή στη διάρκεια μια συζήτηση. Σημαίνει ότι ψάχνει να βρει τη λέξη ή την ερώτηση που θέλει να κάνει και θέλει έναν άλλο τρόπο για να συγκεντρωθεί. Άλλοι συγκεντρώνονται κοιτώντας τον άλλον στα μάτια, άλλοι όχι τόσο απλά. Κατζιμούρα και Νομούρα, δεν είναι. Είναι γιαπωνέζικα αυτά που σας λέω, τα ερεύνησαν αυτά στο Πανεπιστήμιο του Κιώτου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θύμα μονός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Σαν για

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, νωρίτερα το καλοκαίρι μου από τους Γιάμα, είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που μας τράβηξαν αρκετά την προσοχή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο και την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου να μας πει τα νεότερα από την ειδησιογραφία σε αυτή την ώρα, Ελλάδα και υπόλοιπο κόσμο. Θυμίζω τις συμμετοχές σας εδώ περιμένω για τη συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας αυτή την Τετάρτη, 8.30 το βράδυ, και τα έσοδα, να ξέρετε, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσετε, θα δοθούν για καλό σκοπό. Θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και λειτουργία της κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Συμμετέχουν Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Μπάκουλης, Μποφίλιου, Νέγκα, Φάμελος. Δίεση συσγράφετε, αφήνετε ένα Κατράκιο, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Θυμίζω επίσης πως αν είσαι στην Νόβα κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Κατεβάζεις παντού app, παίρνεις τον deal και περισσότερα στο nova.gr.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Ολοσχερός καταστράφηκε καφετέρια στη Νέα Ιωνία από φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στην οδό Κασταμονής. Εκενώθηκαν τα διαμερίσματα ενώ μεγάλες ζημιές υπέστησαν και οι τρεις όροφοι του κτηρίου. Επίθεση με μπογιές δέχθηκε το πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Ομάδα γνώστων πέταξε κόκκινες και μαύρες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου. Έχει διακοπεί κυκλοφορία επί της οδού Βάρναλη στο Χαλάνδρι από την Κολοκοτρώνη μέχρι την Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού νερού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

Blatz, έτσι σας υποδεχόμαστε στην τρίτη μας ώρα, ο ζεστός καφές από κοντά, τα αγαπημένα μας τραγούδια και νομίζω πως είστε στη σωστή παρέα αυτή την Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, θα τον αποχαιρετήσουμε και αυτό το μήνα, από Τετάρτη πάμε σε 1η Οκτώβρη, κανονικά μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο, τουλάχιστον ημερολογιακά. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόνι εδώ στην παρέα σας έως τη μία. Όταν ακούτε...

0: Από το CD εκτός τόπου και χρόνου, και είμαι σίγουρη ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που απολαύσατε στη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη την περασμένη εβδομάδα, από αυτές τις λιγοστές φορές που τον βλέπουμε και πραγματικά μας κάνει την καρδιά να γίνεται βάλσαμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, τα κινητά σας θέλω να έχετε έτοιμα. 5η 1η του Οκτώβρη, για να ξεκινήσει και καλά ο μήνας, σας πάμε Πυραιός 260 να δείτε το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ. Είναι ένα κείμενο του Δημήτρη Χατζή, διήγημα του Δημήτρη Χατζή, με την Στεφανία Γουλιώτη που και σκηνοθετεί και ερμηνεύει παράλληλα την Ιζαμπέλα Μόλναρ, και πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον. Προσφυγιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και επειδή έχει τη δυναμική του και ήταν sold out παραστάσεις, για άλλες 5 θα το θαυμάσετε εκεί, Πυραιός 260. Για την πρώτη μέρα λοιπόν εμείς σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Δύο συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό, Ιζαμπέλα το όνομά σας, και στείλτε μήνυμα στο 54301. Για ζένα που θέλεις, όταν σηκώνει το τηλέφωνο και επικοινωνεί με τον τηλεφωνικό σου πάροχο, να το σηκώνει κιόλας και να μην περιμένει με τις ώρες, έρχεται το Nova More να το αλλάξει και να απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Υπάρχει έξυπνο τμήμα. Θα μιλήσουμε εκπρόσωπο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν θες να σε καλέσουν εκείνοι, να μπει και σε αυτόν τον κόπο, call me back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού. Σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Το πρωινό σου?
15: Το καλύτερο!
14: Το απογευματινό σου break?
16: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
14: Το καλύτερο!
16: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
14: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ναι, το γλέντι του Νίκου Οικονομίδη, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006, να ξέρετε, στα αγιοπελαγίτικα περάσματα. Το ανέλαβε εδώ η Ιουλία Καραπαντάκη και το έκανε ακόμη πιο γνωστό ως τραγούδι και αγαπήθηκε πάρα πολύ. Παραμένουμε στα γλέντια όμως, γιατί υπάρχουν αρκετά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκάλυψε την παρέμβαση της Αμερικής στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και την προειδοποίηση της Γκελφόιλ ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Υπουργός παρών εκεί ήταν ο ενέργειας ο δικός μας, δεν ξέρουμε να αντέδρασε, ξέρουμε ότι το δημοσίευμα διαψεύστηκε, υπάρχει και μια σιωπή γενικότερα γύρω από το θέμα εδώ στο Γκρις και να ξέρετε πως όλα γίνονται για το αμερικανικό φυσικό αέριο, να το αγοράσουμε, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις, είναι για το Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας αυτή την Τετάρτη, ώρα 8.30 το βράδυ, η νέα συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις, συμμετέχει η Ρίτα Αντωνοπούλη, Φωτεινή Βελεσιό, του, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Νατάσα Αποφίλου, Γιώτα Νέγκα. Είναι μεγάλος ο κατάλογος και προστίθενται και άλλοι καλλιτέχνες και μπράβο τους. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, ώστε να υποστηριχθούν παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Κατράκιο το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Με μια ωραία μπαλάντα, έτσι, από τις σκληρές, όπως λέμε, μπαλάντες, μάλλον μπαλάντες από σκληρά συγκροτήματα, που μπαλάντες έτσι είναι λίγο, έχουν και μια γριάδα ως ένα βαθμό. Θα σας αφήσουμε λοιπόν. Έλα, έλα, σταμάτα, δεν τους αντέξουμε τίποτα. Λοιπόν, είναι η ώρα που σας χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα. Ευχαριστούμε εδώ και τη Νόβα, η οποία έρχεται να λύσει πολλά ζητήματα, ειδικά αν μετακομίζεις και δεν αντέχεις χωρίς ίντερνετ. Έχει το Nova More να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Connect Day One, ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις και πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερότητας.

0: Θέλει και κινητή, 24 μήνε διάρκεια. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όρη και προποθέσει, nova.gr. Κώστα Εμμανουήλ, δεν σε φυγαλώνει. Εδώ ήμασταν στο το παρεάκι σα για τρεις ώρες. Ακολουθεί η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Στο ενδιάμεσο η ενημέρωσή μα σε δελτίο ειδήσεων από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Θα ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού παγιά αύριο στι 10. Να έχετε καλό υπόλοιπο σε αυτή τη Δευτέρα.
1: Νίκο Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία.
8: Meeting.
9: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε στην πολυκατοικία. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν και οι τρεις όροφοι του κτηρίου. Τρίτη επίθεση μέσα σε ένα 24ωρο καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία, καθώς στόχος έγινε τα ξημερώματα, το πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Έχει διακοπή κυκλοφορία επί της οδού Βάρναλη στο Χαλάνδρι, από την Κολοκοτρώνη ως την Ανδρέα Γκίνη, λόγω θράψης αγωγού νερού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: και πες με αγάπη.
1: Άντε, ξεκινήσουμε από το να την αναφέρουμε την αγάπη και γενέθλια μέρα του Κουνφού και αγάπη και σοφία. Με αυτά να πορευτούμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλώς σας βρίσκουμε, καλό μας μεσημέρι, μεσημέρι Δευτέρα στην 28η του Σεπτέμβρη. Ένας μήνας φεύγει, άλλος έρχεται, ωραίες θερμοκρασίες έχουμε, τα απ' τα άλλα τίποτα ωραίο δεν έχουμε. Αλλά ας ξεκινήσουμε από, τα, ξέρω εγώ, από το μόνο ωραίο που έχουμε. Επίσης έχουμε τραγούδια, τα αγαπημένα μας, τα έντεχνα ελληνικά αλλά και τα ξένα, με τα οποία θα πάμε παρέα αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4 στον Δίεση 101,3. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Όταν ακούτε...

0: Η Λιτανία των Αγίων εδώ από τις αρχές δεκαετίας του 90 με ατμόσφαιρα Νέας Ορλεάνης. Δίεση 101,3 πίσω στα δικά μας με το δυσγλυκινικό μαγνήσιο που δεν είναι τυχαία μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές μαγνησίου. Συγκαταλέγεται στις πλέον απορροφήσιμες. Η Power Health μας το προσφέρει σε 750 μιλιγκράμμ αποδίδοντας 150 μιλιγκράμμ μαγνησίου ανακάψουλα και καλύπτοντας αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού μας σε μαγνήσιο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εν τω μεταξύ, ακούγεται αυτό το τραγούδι βγαλμένο από τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τα φανταζόμαστε βέβαια, αλλά και πάλι η φαντασία μας δεν το φτάνει το ποσό. Είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τα οποία προφανώς και δεν προτίθεται να χάσει η κυβέρνηση. Περιμένει βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πανευρωπαϊκό και για τη μείωση του, να εξαιρεθεί δηλαδή από την εξίσωση εισόδων και εξόδων κάθε χώρας. Και μαζί περιμένουμε κι εμείς. 2 σε 101,3. Και τέλος πάντων, τώρα που τα λέμε αυτά, δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρουν, αλλά το σο ζητούμενο, αν καταλαβαίνω καλά από τη λίστα αναμονής, είναι ένα εισιτήριο για την Τούμπα. Είτε για τον αγώνα με την Ολλανδία την Πέμπτη, είτε με τη Γερμανία την Κυριακή. 100.000 και πλέον άτομα ήδη από το πρωί σε λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο για τους αγώνες εθνικής και ένα γήπεδο το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να καλύψει ούτε το 1/3 της ζήτησης. Οπότε το sold out είναι δεδομένο και για τους δύο αγώνες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock'n'roll.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3 στο μεσημέρι της Δευτέρας με το Σοκράτη Μάλαμα και βλέπω συνθήκες μοναξιάς έξω στους δρόμους. Πρακτικά αυτό σημαίνει δεν έχουμε συνθήκες πάρκινγκ σε κάποιον από τους δρόμους της πόλης προς ώρας, άρα κινήστε κανονικά, δεν φτάνετε σε αυτό το επίπεδο της γνωριμίας. Επίσης μοναξιά πολύ στο Χρυσό και στο Ασίμι, βυθίζονται λένε οι τίτλοι στα site, οι τιμές τους και του Χρυσού και του Ασημιού υποχώρησαν απότομα σήμερα μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, κοιτάς και αυτά, λες πάλι καλά που δεν είχα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα τρελαίνονται τα πάντα γύρω μας ό,τι αφορά τις αγορές, λίγο το πετρέλαιο, λίγο τα ομόλογα, λίγο χρυσός και ασίμι. Όλα αυτά με έναν τρόπο, βασικό τρόπο, επηρεάζουν και τη δική μας καθημερινότητα. Αλλάζω κλίμα και πάμε σε μια βραδιά που θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δράση της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Χωρίς Αποστάσεις. Ο σκοπός είναι ένας, είναι κοινός. Κάθε παιδί και κάθε οικογένεια να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υποστήριξη, στις υπηρεσίες και στις ευκαιρίες που δικαιούνται, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Είναι η συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις στο Κατράκιο την Τετάρτη στις 8.30. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Φωτεινή Βελεσιώτη, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Νατάσα Μποφίλιου, η Γιώτα Νέγκα, ο Παπαζό, ο Φάμελος. Πάρα πολλοί κόσμος θα είναι εκεί, πολλοί καλλιτέχνες και από εμάς έχετε 5 διπλές προσκλήσεις για να διεκδικήσετε αυτές. Γράφετε δίες στο ονοματεπώνυμό σας, στο mail σας, αλληλεγγύη και στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια, δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
11: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της φωτιάς στα ξημερώματα στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία που επεκτάθηκε στην πολυκατοικία. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν και οι τρεις όροφοι του κτηρίου. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε θα γινόταν ανεκτό, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κληθής να σχολιάσει δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Βάρναλη στο Χαλάνδρη από την Κολοκοτρώνη έως την Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού νερού. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς. News. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Με βιωματικά στοιχεία και το One Way or Another, γιατί η Debbie Harry την περίοδο που έγραφε τους στίχους αυτού του τραγουδιού βίωνε δύσκολες καταστάσεις όλες τις εποχές. Έτσι μια γυναίκα να έχει έναν άντρα που την παρακολουθεί, την τρομοκρατεί και μόνο με την ιδέα ότι κάποιος την παρακολουθεί. Την είχε αναγκάσει ακόμη και να μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στο Νιου Τζέρσι για να του ξεφύγει. Είχε πει λοιπόν αργότερα σε συνεντεύξεις της ότι έκατσε και έγραψε αυτούς τους στίχους σαν μέρος της ψυχοθεραπείας που έκανε. Εν τω μεταξύ, το ίδιο διάστημα, όταν δηλαδή το πρωτοκυκλοφόρησε και μέσα από τις συναυλίες της το τραγουδούσε, προσπαθούσε όλο αυτό να το κάνει πάρα πολύ αλέγκρο, να το κάνει πιο παιχνιδιάρικο, πιο καρτουνίστικο, πιο ελαφρύ όλο, ούτως ώστε να περνά και στο μέσα της. 2 σε 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 11 λεπτά επιστροφή στις θέσεις μας και στα τραγούδια μας. Μέχρι τις 4 θα απολαμβάνουμε παρέα. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και βέβαια ο Δίες 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Διαβάζω τώρα τα του καιρού, γιατί από ό,τι λένε μετεωρολόγοι, από Τετάρτη ξαναχαλά ο καιρός. Δεν θα επηρεάσει βεβαίως όλη τη χώρα. Ίσως μόνο σε επίπεδο θερμοκρασίας που θα πέσει Τετάρτη και Πέμπτη. Από εκεί και πέρα φθινόπωρο έχουμε. Κάποιοι το χαιρόμαστε πολύ και για άλλους βεβαίως λόγους. Επιστρέφουμε και στα κλειστά μας θέατρα. Και ελάτε τώρα να κάνουμε την αρχή, αν θέλετε κι εσείς, με το θέατρο Ζήνα στην Αλεξάνδρα, εκεί που θα δούμε για δεύτερη χρονιά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, το ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Άλμπη. Άρα πάμε για δεύτερη χρονιά σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη, τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου. Σας έχω προσκλήσει για την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για αυτή την Πέμπτη, που θα είναι η 1η του Οκτώβρη, στις 8 το βράδυ. Οπότε δίεση το ονοματεπώνυμό σας, Virginia Woolf, και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πουλάκια γράφτε.
1: Σοκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για σχεδιασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το κορίτσι μόνο να μην θέλει να σπουδάσει άλλη πόλη, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα και εδώ και 2-3 μέρες διαβάζουμε για όσα συμβαίνουν σε επαρχιακές πόλεις με παιδιά τα οποία στις Πανελλήνιες πήγαν πάρα πολύ καλά, στόχευσαν σε σχολές με πολύ υψηλά μόρια, τα κατάφεραν, αλλά δεν πήγαν να γραφτούν γιατί είναι μακριά από το σπίτι τους και γιατί δεν θα σπουδάσουν εκεί. Και τώρα διαβάζω όσα είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών στην ΕΡΤ για το ότι φέτος 400 υποψήφοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστημίο Πατρών δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. Σύμφωνα με εκείνον, πίσω από αυτή την εξέλιξη υπάρχει ένα συνδυασμό παραγόντων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, το αυξημένο κόστος ενοικίασης, κατοικίας και μετακίνησης, που σημαίνει ότι ακόμη και αν μια οικογένεια δεν αντιμετωπίζει έτσι και αλλιώς οικονομικές δυσκολίες, θα τις αντιμετωπίσει. Στην εικόνα βεβαίως προστίθεται και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν, λέει, και 9 περιπτώσεις που πέρασαν στην ιατρική σχολή και δεν πήγαν να γραφτούν. Καθώς ενώ 20 επιτυχώντες δεν έκαναν την εγγραφή τους σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Αυτά αυτό το Σεπτέμβρη, έτσι, φέτος.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Και σε αυτόν τον κόσμο που πάντα μπορεί να γίνει καλύτερος, συναντιόμαστε το βράδυ της Τετάρτης στο Κατράκιο της Νίκαιας. Απολαμβάνουμε Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουλη, Σαβέρια Μεριολά, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολο Ρίζο και Μανώλη Φάμελο. Και γνωρίζουμε ότι τα έσοδα αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για τη δημιουργία της πρώτης κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Είναι συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Για αυτήν τη συναυλία σήμερα εσείς μέσα από την εκπομπή διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις, γράφετε δίες στο ονοματεπώνυμό σας, το mail σας. Και αλληλεγγύη, στέλνετε το μήνυμα στο 54301. Πάμε τώρα για την αλφα επιλογή στα παιδαγωγικά. Σπουδάζουμε, όποιος θέλει δηλαδή, σπουδάζουμε όλοι μαζί, βοηθός βρεφονιπιοκόμων στις ανώτερες χώρες.

0: Αλφα. Μαθαίνετε δίπλα στους κορυφαίους με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εξειδικευστή ρομποτική και διεθνή πιστοποίηση. Αποκτάτε ισχυρό κρατικό πτυχίο με διαζώσεις ή online φίτηση και άμεση αποκατάσταση σε 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή ekalfa.gr για να προλάβετε και τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Το πρωινό σου,
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προσέρχονται σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα για τη λήψη γενετικού υλικού και την ταυτοποίηση των σωρών. Έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε θα γινόταν ανεκτό, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τον διάλογο που είχε σε δείπνο η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αρνείται τη χορήγηση μέθης η προφυλακισμένη γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή καταθέτει ακόμη μία νοσηλεύτρια του ιατρείου. Διακόπη της κυκλοφορίας επί της οδού Βάρναλη στο Χαλάντρι από την Κολοκοτρώνη έως την Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού νερού. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν

καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

δύσκολες στιγμές να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αστεία του χρόνου σπατάλει κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρηστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβει στο φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Don't put your blame on me. Spirito FM.
1: Και τώρα πώς φεύγουμε.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία Θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Κιτάτσι. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες Θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.